Βάλει κουζέι. Τώρα νιγάικο. Αλλά κόγγε βολοκότε να όλο κομπόκου άντρο μαντέχει αφάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Έκαι αζουλάβα. Τι αντάλα ο νένε. Τζαγκοπουλάβα. Αλλά κουτσακάρα ράτα όντα κουζί. Τραλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουρά. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ήωνα να ούτε ο κουτενούν οι άλλα. Να μπελά πενγίσα σε ουέ. Ήωνα να ούτε ο κουτενούν οι άλλα. Να μπελά πενγίσα σε ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλούτσια νεκαουέ.